0: Ben. Σε μίλα σάλι dedication λο μιλέτ λο μάγκυλο rainbow λο trust treaty at τα walk λο
1: West of West
0: Exxon West of West Exxon Emton a good day to you.